σκοτώσει. Φτάνοντας με παράξενες εκφράσεις το βράδυ της Βιγολανδίας, αφηρημένη μέσα σε μια τυφλή συλλογή. Το αίμα στέγνωνε πάνω στο τέλος που το πρασίνιζε.

γράφει και το μετάξει. Δεν έχουμε καιρό. Σωστά μιλήσαν οι μαντατοφόροι.